0: Basta! Όλοι νου εμπέουν εσωά!
1: Άπα ματούσα! Στήρα λέα!
2: Άπα ματούσα γοζόκια χαγκόνι του γου!
0: Ασκεντάν τα λαγκά ματούσα!
3: Άπα ματούσα! Μέτσε τα ουδάνε!
0: Όλοι με δέλα στέμουν βάστεα!
3: Αουπα, αουπα, ματούσα!
1: Σε ματούσα, τα σακουρέλα, σοϊζόνα τία!
0: Ματσε, ματσε, αλούτσα!
4: Εγώνε ο ματούσερο! Βέγα, στεύω καλά Λουσία καγότα! Εγώνε λιώνα, ρε βάει, βέγα, πρόβετσά του αλτόπι! Εγούρα! Αλλιό, πελαγιό!
5: Ουρα!